μπορεί και για με πολύ μπέκο σιώ. Ζήτανε να κέρε όλε τι κακή και μη μη πω σιώ. Ζήτανε να κέρε παβί και για με πολύ μπέκο σιώ. Ζήτανε να κέρε όλε τι κακή και μη μη πω σιώ. Ζήτανε να κέρε παβί, ζήτανε να κέρε παβί.